Ακούγει εμπερδίδες η καρτούγινε και μάλλον το τρώσω κρέμι. Κομισάρο νου τίγωτο, τζόμπ. Ζεδί ντεβάι, ρέμι ντεγωτο. Ελίας Γκάργουλου. Γκάριαμ Αλεξί, Ναόμι Γκέκελ. Οδέτ Τουτζιμπέ. Γένου τζιζιλε Δάνγκυρα, γένου τζιζιλε Λουμπό. Τόσο με κομπάκι Λαμπέρ Καρσί, Σιγκσάρ, Μουντού, Μουισαλά, Βεδάνγκα. Ταριούγου και το Μπαουδίδι, Γκαουδί Νάντι, Δάνγκυρα Κιμ Κιτόμ Γκουτού, Δάνγκυρα Κιτόμ Γκουτού, Ιλουά. Δάνγκυρα Κιτόμ Γκουτού, Ιλουά Γκουτού, το Γκρίτι Νέτζου Λέγκο τη Κινέμι Βεντζαμένανι. Τα κουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκου
e badakaw assemblée chrétienne alliance missionnaire ndokula jo badakula dodu bakaw kila nangbito chef goy dongan kujibe ngambay jige mebiri ku kundul la ngardum manje kun yoma njarambete justin ronil mba je tabita antos me gomba kilamber tari yogute do mbanjigim ngardum apolinaire manji ngal jimal apolinaire gudun do dogri jine kan nege diskine ko me giria be dire dar sinje ni jije ge may doti be kia may yogo kome ku bebe bolobo bebija miandum doba mbiku miladi sar mundu jamena